Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Χάπι.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σ' ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σ' ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά, με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104,8.

0: Αγάπη 104.
1: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπη θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίζω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπη και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: γιατί ακούει happy.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ happy. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
2: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Γιώργος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, μιας και φτιάχνει ακόμη περισσότερα και ωραιότερα pancakes και γλυκά με την κουζινομηχανή που κέρδισε από τον Happy 104.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρούν πολύ οι γυναίκες, οι δύο τρόπους στο σπίτι.
1: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
3: Πάρα πολύ happy.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: νίκαια, ακούει Χάπι.
1: Χάπι, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις Χάπι και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα ήτης. Non-stop. Happy 104.

0: 104.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ξέρεις τι κέρδισες?
1: Μια τραπεζαριακή για το καινούργιο μου σπίτι.
2: Καινούργιο σπίτι ακούω. Καλορίζικο Ζωή μας.
1: Ευχαριστώ.
2: Εγώ θα σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες στον Happy διαγωνισμό.
1: Ωραία,
2: που δεν σταματάει ποτέ. Καλό καλοκαίρι, Ζωή μας. Να είσαι πάντα Happy 104. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τζίμπλα στο μάτι. Όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε χάπι για να μας φτιάξει τη διάθεση.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Για να μας μετρήσω βρε παιδιά, σαν πολύ λίγοι δεν μείναμε. happy104.gr και όσοι είστε εκτός Αθηνών και μας ακούτε, αφενός σας ευχαριστούμε τιμή μας και αφετέρου ζηλέψτε ελεύθερα. Γιατί Αθήνα Μισοάδια είναι υπέροχη, χωρίς κίνηση και χωρίς υπερβολική ζέστη ακόμα τουλάχιστον. Ξεκινάει αυτή η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη και η Βίκη Χατζάκη με το Happy Morning με τη Βίκη και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης είναι μαζί σας μέχρι τις 10 στον Happy 104. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Σωτήρη.
1: Ορίστος.
0: Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι, σε πόσους γάμους έχεις να πας φέτος?
1: Ξέρουν όλοι, κάνω διακοπές το καλοκαίρι και δεν πηγαίνω σε γάμους.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και αν πάω, θα είναι κάποιος πολύ καλός φίλος και αυτά, και θα είμαι με, με ελληνή βερμούδα, ξέρεις.
0: Πολύ ωραίες είναι οι βερμούδες, ειδικά οι κυρίλες ευρύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι το ξέρετε, γίνονται ένα σωρό γάμοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση να το πω, που η... που κάποιοι θυμούνται τις επετείους, κάποιοι δεν θυμούνται τις επετείους. Κάποιοι θυμούνται εκτός από την επέτειο του γάμου, της γνωριμίας, του πότε έγιναν ζευγάρι. Γενικά με αυτά τα επετειακά, πώς τα πας εσύ?
1: Ποιο ρωτάς εμένα?
0: Όταν ήμουν μικρή κάπως τα θυμόμουν, να σου πω. Μπορεί ακόμα και το χαίρο πολύ να θυμόμουν. Αλλά τώρα πια ούτε καν.
1: Κάτι, τα βασικά δεν τα θυμάσαι.
0: Τα βασικά.
1: Τα κορίτσια θα θυμάστε κυρίως. Αυτό να το παραδεχτούμε.
0: Τα αγόρια τα θυμάστε?
1: Όχι. Δεν τα θυμόμαστε.
0: Και πώς δεν βρίσκεται τον πελά σας?
1: Το βρίσκουμε. Πώς δεν το βρίσκουμε? Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν χίλιες υπενθυμίσεις. Μην ξεχάσουν πότε αραβωνιάστηκαν, μην ξεχάσουν πότε παντρεύτηκαν, μην ξεχάσουν πότε βαφτίστηκαν. Άλλος δεν θυμάται τα γενέθλιά του. Άλλος έχει ξεχάσει ποιος είναι ο ίδιος, έχει χάσει τον εαυτό του. Ας βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις.
2: Χάρμπι 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είναι και ο Happy διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ και βέβαια το Happy Viber που σας περιμένει 24 ώρες το 24ωρο 6979104104. Καλημέρα και στην Κατερίνα μας, τι σε κάνει Happy?
1: Καλημέρα Happy, full Happy, θα με έκανε ένας διάδρομος γυμναστικής τον οποίο παλεύω να πάρω για να μπορώ να κάνω κάθε μέρα μετά τη δουλειά χωρίς δικαιολογίες. Αυτό. Είμαι η Κατερίνα. Καλημέρα, Happy.
0: Ένας διάδρομος γυμναστικής για καθημερινές προπονήσεις, ακούω φιλενάδα. Να σε δω θέλω και να το κερδίσεις. Καλή επιτυχία.
2: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: η Παλίνη ακούει Χάπι.
1: Πραγματικά είστε ο λόγος που ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.

0: Είναι επίσημο. Η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύεται η χρήση των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών και να πω και στα δικά μας. Δεν ξέρω πάντως τι είναι πιο τρομακτικό πραγματικά. Το να είναι κάποιος άσχετος με την τεχνολογία ή τόσο εξοικειωμένος όσο τα παιδιά ακόμα και προσχολικής ηλικίας. Ας τα αφήσουμε όμως τώρα αυτά. Happy morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης στον Happy 104 μέχρι τις 10. Και αν είστε στο κινητό, ξέρετε τώρα εσείς που έχει γίνει προέκταση του χεριού σας, αφήστε και ένα φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 697-9104-104 με ό,τι σας κάνει happy, να κερδίσετε εννοείται όπως γίνεται στο Happy διαγωνισμό που είναι εδώ στον Happy 104.
1: Happy 104. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όλα σε θυμίζουν.
1: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Πολύ καλημέρα, Χάπι. Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισέ το.
1: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dreams. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ούριος άνεμος πνέει στον ελληνικό τουρισμό με αύξηση και των ξένων ταξιδιωτών, πρωτίστως Γερμανών παρακαλώ στη χώρα μας, αλλά και τις σχετικές εισπράξεις λόγω της ταξιδιωτικής κίνησης. Μουσική κίνηση όμως επί του παρόντος, ακριβώς 7 πρωινό Δευτέρα στο Happy Morning με τη Vicky, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Οι περισσότερες 80s και 90s επιτυχίες είναι εδώ, στον Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν καλοκαιράκι και σίγουρα όλοι έχετε κάνει ήδη μια βουτιά στη θάλασσα, Σωτήρη μου. Πότε ξεκινάς συνήθως τα μπάνια, κατράμι έχεις γίνει?
1: Κατράμι έχω γίνει γιατί γλίστησα και έπεσα σε θάλασσα με πίσα. Ξεκινάω όποτε ευκαιρίσω, δεν έχω τέτοια, ξέρεις, και με το θέατρο, με τα αυτά όλα, γιατί τις υποχρεώσεις. Δεν ξέρεις πώς θα σου κάτσει κάθε χρονιά.
0: Τι παραλίες προτιμάς, Άμμο, Βότσαλο? Γενικά κολυμπάς αρκετά ή κάθεσαι έξω έτσι και παίρνεις έναν υπνάκο?
1: Ναι, κοίταξε, αν
0: άλλο
1: πρέπει να είμαι σε παραλία, πιο πολύ με απασχολεί η εσωτερική της θάλασσας παρά η εξωτερική κατάσταση. Δηλαδή δεν πάω στα κοτρόνια δηλαδή.
0: Αποφεύγεις πέτρες,
1: τις χοντρές, τις μεγάλες. Τα Βότσαλα αλλά είναι ωραία, ρε παιδί μου, έχουν την ομορφιά τους και αυτά.
2: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
2: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνώ και να κοιμάζω με το happy.
1: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
3: Όλα τέλεια, πολύ happy. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Δώρα αξίας 20.000 ευρώ έχει μοιράσει ο Χάπι διαγωνισμός και δεν σταματάει εδώ. Νομίζω, παιδιά, θα γίνει πενταψήφιο το ποσό. Για πάμε να το κάνουμε, Στέλλα. Ρίξε ιδέες, βοήθησέ μας.
1: Καλησπέρα σας, είμαι η Στέλλα και θα με έκανε happy, πολύ happy, ένα καινούριο πλυντήριο ρούχων. Φιλάκια.
0: Απογευματινή η Στέλλα στο φωνητικό της μήνυμα. Καλημέρα λοιπόν, ένα πλυντήριο ρούχων, γιατί αυτό το σπόρ είναι δύσκολο, δεν ξέρω, σιδερώνεις κιόλας.
2: Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: στο Πόρτο Ράφτη, ακούει Χάπι.
1: Καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Name Day σε εσάς, Happy Vibes και Happy Μουσικές σε εμάς. Το Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτση στον Happy 104.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Γκρίζα διαζύγια. Το 40% είναι τέτοια. Έτσι, δηλαδή γκρίζα διαζύγια, χαρακτηρίζονται τα διαζύγια των ζευγαριών σε μεγαλύτερη ηλικία που έχουν αυξηθεί σημαντικά. Και ένας λόγος, λέει, είναι και ο υπαρξιακός προβληματισμός. Κανένας προβληματισμός, ωστόσο, στο τι ραδιόφωνο θα ακούσουμε και σήμερα. Happy 104 και happy104.gr. Βίκη Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκη και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. Παρεούλα μέχρι τις 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Ήρθε η Δευτερούλα λοιπόν και σε καμία περίπτωση δεν πάει η βδομαδούλα, Σωτήρη μου. Είμαστε στο ξεκίνημα.
1: Τι πρώτη μέρα τώρα, πρώτη μέρα, παιδί μου, άντε να τη
0: λοιπόν, να σου πω κάτι που έχω ξεκινήσει τώρα κάνα 2-3 εβδομάδες και με βοηθάει. Όχι, το πρωί πίνω έναν ηλεκτρολίτη.
1: Α, έτσι που το πεις κάτι σε ηλεκτρικό πήγα.
0: Όχι, όχι, ηλεκτρολίτη. Βοηθάει τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί υδρώνουμε και χάνουμε energy. Ηλεκτρολίτες.
0: Ηλεκτρολίτες. Και τι άλλο, παιδιά, ό,τι μας κάνει χάπι, ό,τι μας κάνει χάπι.
1: Ακόμα και ηλεκτρολίτες. Στείλτε μας φωνητικό μήνυμα και ζητήστε.
0: Μπορεί να θέλετε κάποια συμπληρώματα διατροφής.
1: Σας που... στείλουμε εμείς ακυβώτιο ηλεκτρολίτες. Να πίνετε, μετά μπορείτε να φορτίσετε.
0: Και του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Και το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο. Να το συνδέσετε πάνω σας, να το φορτίσετε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ό,τι σας κάνει χάπι, θέλουμε να μας το πείτε.
1: Να το πείτε.
0: Χωρίς ντροπές, χωρίς ενοχές, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
1: Στο 69-79-104-104. Στο πήρα μέσα από το στόμα το πήρα. Την μπουκιά σου πήρα. Πες το κι εσύ, άντε.
0: Έλα τώρα. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Αυτό είναι το Happy Viber.
1: 69-79-104-104. Στείλτε το φωνητικό σας μήνυμα και ποιος ξέρει, μπορεί και να κερδίσετε.
2: Happy 104. Παίζει.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Ζωή.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξέρεις τι κέρδισες?
0: Μια τραπεζαριακή για το καινούργιο μου σπίτι.
1: Καινούργιο σπίτι ακούω. Καλορίζικο Ζωή μας.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες στον Happy διαγωνισμό.
0: Ωραία,
1: που δεν σταματάει ποτέ. Καλό καλοκαίρι, Ζωή μας. Να είσαι πάντα Happy 104. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: 694-104-104. Αυτό είναι το Happy Viber που σας περιμένει για τα φωνητικά σας μηνύματα και τώρα το καλοκαίρι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Με όλη αυτή τη ζέστη που μας κατακλείζει το φετινό καλοκαίρι, θα με έκανε happy μια ωραία σκηνή για να μπορέσω να βγάλω το φετινό μου καλοκαίρι σε μια παραλία στις διακοπές μου.
0: Χρύσα μου, τι σχέδια έχεις για αυτό τον Αύγουστο που ξεκινάει σε λίγες μέρες? Σκηνή και παραλία ακούω, σου εύχομαι να την κερδίσεις και αυτό το καλοκαιρινό όνειρο να γίνει πραγματικότητα.

0: Πεντέλη, ακούει Χάπι.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο χάπι μουσικές.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: λίγο πριν τις 9 και ενώ αρκετοί τώρα κάνετε ένα δροσερό ντουζάκι για να ντυθείτε και να πάτε στις δουλειές σας, ακούστε και αυτό. Είναι προτιμότερο, λέει, να είναι πιο κοντά το νερό στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ώστε να νιώθουμε πιο φρέσκοι περισσότερες ώρες όταν έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Και επίσης τώρα στα ρούχα δεν ισχύει το λιγότερα και με μικρότερα κομμάτια υφάσματος τώρα που έχει ζέστη. Αντίθετα, τα μακριμάνικα, ανοιχτόχρωμα πουκάμισα ειδικά, είναι η ιδανική επιλογή, ιδιαίτερα αν κυκλοφορείτε στον ήλιο έξω στο δρόμο, καταλαβαίνετε τώρα. Από το μεσημέρι ανεβαίνει αρκετά πάλι ο υδράργυρος, έτσι, αυτό προσπαθώ να σας πω με τρόπο. Happy morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτηρής Καλυβάτσης και με σαραντάρια στον Happy 104.
1: Happy 104.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο.

0: ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Χωρίς δακτύλιο, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, αν εξαιρέσει τα διάφορα έργα που γίνονται στους δρόμους και με τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Πάμε παντού σε χρόνο ντετέ, αυτή την ώρα, ακούγοντας Taylor Dane, Scorpions, ABBA και όχι μόνο στο Happy Morning με τη Vicky και στάρος Σωτήρης Καλυβάτσης στον Happy 104.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. All right. Non-stop. Happy 104.

0: Σωτήρη.
1: Ορίστος.
0: Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι, σε πόσους γάμους έχεις να πας φέτος?
1: Ξέρουν όλοι, κάνω διακοπές το καλοκαίρι και δεν πηγαίνω σε γάμους.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και αν πάω, θα είναι κάποιος πολύ καλός φίλος και αυτά, και θα είμαι με, με ελληνή βερμούδα, ξέρεις.
0: Πολύ ωραίες είναι οι βερμούδες, ειδικά ελληνές. Κυρίλες ευρύτες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα το καλοκαίρι το ξέρετε, γίνονται ένα σωρό γάμοι.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, να το πω, που η... που κάποιοι θυμούνται τις επετείους, κάποιοι δεν θυμούνται τις επετείους. Κάποιοι θυμούνται εκτός από την επέτειο του γάμου, της γνωριμίας, του πότε έγιναν ζευγάρι. Γενικά με αυτά τα επετειακά, πώς τα πας εσύ?
1: Ποιο ρωτάς εμένα?
0: Όταν ήμουν μικρή κάπως τα θυμόμουν, να σου πω. Μπορεί ακόμα και το χαίρο πολύ να θυμόμουν. Αλλά τώρα πια ούτε καν.
1: Κάτι, τα βασικά δεν τα θυμάσαι.
0: Τα βασικά.
1: Τα κορίτσια θα θυμάσαι την κυρία. Αυτό να το παραδεχτούμε.
0: Τα αγόρια τα θυμάστε?
1: Όχι. Δεν τα θυμόμαστε.
0: Και πώς δεν βρίσκεται τον πελά σας?
1: Το βρίσκουμε. Πώς δεν το βρίσκουμε? Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν χίλιες υπενθυμίσεις. Μην ξεχάσουν πότε αραβωνιάστηκαν, μην ξεχάσουν πότε παντρεύτηκαν, μην ξεχάσουν πότε βαφτίστηκαν. Άλλος δεν θυμάται τα γενέθλιά του. Άλλος έχει ξεχάσει ποιος είναι ο ίδιος, έχει χάσει τον εαυτό του. Ας βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις.
2: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104.

0: happy104.gr για να διαβάζετε τους όρους συμμετοχής στον Happy Διαγωνισμό και βέβαια Happy Viber 6979104104 για τα φωνητικά σας μηνύματα. Λέτε να έστειλα εγώ κάποιο μήνυμα και να μην το θυμάμαι. Καλημέρα Βίκη.
1: Καλημέρα, είμαι η Βίκη και ακούω Happy κάθε μέρα στη δουλειά μου. Ομορφαίνεται τη δουλειά μου, ομορφαίνεται την ημέρα μου με όλα τα αγαπημένα μου τραγούδια. Αν θα ήθελα να ζητήσω κάτι να με κάνει happy, ένα ταξίδι στο εξωτερικό με τον σύζυγό μου. Σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα καλό καλοκαίρι, να είστε πάντα καλά και να ομορφαίνετε την ημέρα μας.
0: Όχι, απλά είσαι συνονόματη. Τώρα εγώ δεν μπορώ και δεν νομίζω να με βγάλουν και στον αέρα τρόπον τεινά, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι και στη δουλειά ακούει η Βίκη λοιπόν και παντού. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό με τον σύζυγο, καινούργιες εικόνες, καινούργιες στιγμές. Σου εύχομαι να τις ζήσεις και βέβαια να τις κερδίσεις από τον Happy 104.
2: Happy 104.

0: το Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: ακούει χάπι.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
3: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
4: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
3: Χάπι 104.

0: Μπορεί η Δευτέρα να μην είναι η πιο happy μέρα της εβδομάδας, αλλά τελικά τα πράγματα είναι πιο απλά. Ειδικά όταν έχεις περάσει τα 50. Όχι γιατί τα έχεις λύσει όλα ή κατάφερες όλα όσα ονειρευόσουν, αλλά επειδή ακριβώς έπαψες να περιμένεις να γίνουν όλα τέλεια για να επιτρέψεις τον εαυτό σου να είναι χαρούμενος. Τι άλλο μας κάνει happy όσο μεγαλώνουμε? Οι μουσικές, τα τραγούδια εκείνα που μας θυμίζουν όμορφες στιγμές και ακούγοντάς τα δημιουργούμε και καινούργιες αναμνήσεις. Happy morning με τη Βίκυ και στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης από τις 6 τα χαράματα θα έλεγα, γιατί τώρα ξημερώνει αργότερα. Είμαστε μαζί μέχρι τώρα λίγο πριν τις 10. Χρόνια πολλά Παντελή και όλα να είναι happy. 104 καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Happy.
0: Είναι happy 104 καλημέρα.

0: Ποτίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine & Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Χαπέ 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούνε Happy.
1: Είστε η καλύτερη παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση με τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 24. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
7: Η Μαρία εκτός από τις happy επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
7: Τάσο, είναι τυχερή η φίλη σου που σε έχει κοντά της και κέρδισες για να της χαρίσεις έναν φούρνο μικροκυμάτων.
6: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Δυστυχώς ακούμε μόνο χάπι, γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
1: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
1: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Σαλαμίνα. Ακούει χάπι.
1: Σας ακούω καθημερινά από τη δουλειά μου. Μου κάνετε παρέα και μου φτιάχνετε τη διάθεση καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Καλώς όρισες, Ιούλιε, καλώς όρισες. Και ήρθε και ο θερμικός θόλος. Θερμικός θόλος από τα Βαλκάνια, 45 βαθμοί. Σου λέω, φίλε οδηγέ, ότι είναι πρόστιμο να οδηγάς με την παντόφλα. Στο ξαναλέω ότι είναι πρόστιμο αν σε πιάσουν να οδηγάς με την παντόφλα. Μην λες, αχ, ωραία, ξυπόλυτος. Μια χαρά, αυτόματο είναι το αυτοκίνητο. Είμαι με τις παντόφλες. Και σε αυτόματο όχημα απαγορεύεται να φοράς παντόφλα. Μα λες, δεν έχει ταχύτητες. Δεν με ενδιαφέρει. Το γκάζι το πατάς ξυπόλυτος, μπορεί να γλιστρήσει και να πέσει πάνω σε συμπολίτη σου. Θα σε τσεκάρουνε πατουσάκια όλοι φάνς αστυνομικοί αν έχεις παλιές φωτογραφίες. Άκου Χάπι 104 για να τα απολαύσεις, σε προειδοποιώ.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: ψυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Ζωή.
2: Καλημέρα.
3: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ξέρεις τι κέρδισες?
2: Μια τραπεζαριακή που για το καινούργιο μου σπίτι.
3: Καινούργιο σπίτι ακούω. Καλορίζικο Ζωή μας.
2: Ευχαριστώ.
3: Εγώ θα σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες στον Happy διαγωνισμό.
2: Ωραία,
3: που δεν σταματάει ποτέ. Καλό καλοκαίρι, Ζωή μας. Να είσαι πάντα Happy 104. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
1: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούνε happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
2: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
7: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
8: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Yeah, yeah. Non-stop. Happy 104.

0: το χαλάνδρι, ακούει Happy.
1: Ακούνε λοιπόν Happy, γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Όταν ήσουν ελεύθερος, είχες το air condition στους 18 βαθμούς. Είχες σταλακτίτες στο κορμί σου. Ήσουν ο Σταλόνε που ήταν Judge Dredd, που τον είχαν μέσα σε.
2: Demolition.
1: Και, Demolition Man, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Έβγαινες από τον πάγο και έλεγες: ήρθα καμπυρίμπα, είμαι ο τέταρτος. Ήσουν μια χαρά. Από τότε που έκανες δεσμό, έχεις πάει θερμοπληξία. Σου λέει ότι δεν έχουμε κάνει την οικητιοκτόνα, αφού αρχίζεις και βύχεις χωρίς να βύχεις. Μα μια χαρά δροσιά έχει αυτό τον Ιούλιο. Άνοιξε τον μπαλκόνι.
3: Είμαι ο Δράκος στο Περιστέρι.
1: Φυσάει μαΐστρος. Ακούγονται κάτι πουλιά, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Δεν κοιμάσαι ή ξυπνάς με ένα κεφάλι στα πόδια σου. Δεν είναι θρίλερ, αλλά έχει γυρίσει το κορμί κοπέλα σου κάτω και ξυπνάς με μαλλιά στα πόδια σου. Λες και έχεις φασωθεί με τον Τζουμπάκα και λες τι γίνεται εδώ πέρα.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
7: Του Γιάννη του είχε χαλάσει κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
8: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
7: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
9: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: βουλιαγμένη, ακούει Χάπι.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Κορυφή 104. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 decades. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Παρακαλώ.
10: Καλημέρα, Ζωή.
9: Καλημέρα.
10: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
9: Ευχαριστώ πολύ.
10: Ξέρεις τι κέρδισες?
9: Μια τραπεζαρία εκεί για το καινούργιο μου σπίτι.
10: Καινούργιο σπίτι ακούω. Καλορίζικο Ζωή μας.
9: Ευχαριστώ.
10: Εγώ θα σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες στον Happy διαγωνισμό.
9: Ωραία,
10: που δεν σταματάει ποτέ. Καλό καλοκαίρι, Ζωή μας. Να είσαι πάντα Happy 104. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: 4.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Στην ομαδάρα του Happy στέλνω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Happy όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
10: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
11: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104. She's crazy like a fool.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: στο εργαλείο, ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ήρθε λοιπόν ο Ιούλιος και σχεδιάζει με το αμαξάκι σου να πας σε διακοπές. Και λες όλα καλά, δεν χρειάζομαι σερβίς. Δεν με πρόδωσε ποτέ εμένα το αυτό. Χαλάει τα αμάξι, ανάβουν όλα τα λαμπάκια. Εσύ έχεις συνηθίσει να είσαι ευσυνείδητος οδηγός. Όταν έχεις μια βλάβη, έναν θόρυβο, απλά βάζεις πιο δυνατά τον χάπι 104 για να μην ακούσει αυτό το θόρυβο. Και πας για το σερβίς. Ξέρω εγώ, 20 Ιουλίου, 22 Ιουλίου και σου κάνει ο μάστορας. Άργησες να το φέρεις. Δεν έχω ανταλλακτικά. Τα ανταλλακτικά έρχονται από τη Γερμανία. Μα είναι ιαπωνικό τα μάξιμ. Όλα από εκεί έρχονται. Δύο πράγματα χαλάνε πριν φύγεις διακοπές. Το αυτοκίνητο και τα δόντια. Λίγο πριν φύγεις για διακοπές. Κάτι έφαγα και με πόνες. Έχει απόστημα. Λείπει ο δοντίατρος. Θα σε πάω σε έναν εγώ στο χωριό που ξέρει από χήνες και από κότες. Θα στο βγάλει μια χαρά. Πιέ σούζο, πιέ σίπουρο. Κατά πιέ το. Πονάς. Όχι, μέθησα. Μια χαρά είσαι. Σβήστο.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Αργυρούπολη ακούει χάπι.
1: Σας ακούω ανελιπώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: έχει πει, ακούνε Happy.
1: Γεια σου Happy με τις μουσικάρες σου. Μας θυμίζεις τα παιδικά μας χρόνια με αυτές τις μουσικές και γινόμαστε πραγματικά Happy.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

have we got news?

0: στον 4. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ήρθε λοιπόν ο Ιούλιος και σχεδιάζει με το αμαξάκι σου να πας σε διακοπές. Και λες όλα καλά, δεν χρειάζομαι σερβίς. Δεν με πρόδωσε ποτέ εμένα το χαλάει τα αμάξι, ανάβουν όλα τα λαμπάκια. Εσύ έχεις συνηθίσει να είσαι ευσυνείδητος οδηγός. Όταν έχεις μια βλάβη, έναν θόρυβο, απλά βάζεις πιο δυνατά τον χάπι 104 για να μην ακούσει αυτό το θόρυβο. Και πας για το σερβίς, ξέρω εγώ, 20 Ιουλίου, 22 Ιουλίου και σου κάνει ο μάστορας. Άργησες να το φέρεις. Δεν έχω ανταλλακτικά. Τα ανταλλακτικά έρχονται από τη Γερμανία. Μα είναι ιαπωνικό τα αμάξι. Όλα από εκεί έρχονται. Δύο πράγματα χαλάνε πριν φύγει για διακοπές. Το αυτοκίνητο και τα δόντια. Λίγο πριν φύγει για διακοπές. Κάτι έφαγα και με πόνες. Έχει απόστημα. Λείπει ο δοντίατρος. Θα σε πάω σε έναν εγώ στο χωριό που ξέρει από χήνες και από κότες. Θα στο βγάλει μια χαρά. Πιέ σούζο, πιέ σίπουρο. Κατά πιέτο. Πονάς. Όχι, μέθησα. Μια χαρά είσαι. Σβήστο. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα ο καιρός είναι καταπληκτικός. Ο ήλιος λάμπει και μπορώ να απολαύσω την ενέργειά του όσο θέλω. Και όλα αυτά με τα φωτοβολταϊκά ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Φανταστείτε, χωρίς κόστος εξοπλισμού. Με χαμηλή χρέωση ενεργοποίηση, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Άσε που πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνεις εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσης. Ναι, τη βρήκα τη λύση στην ενέργειά μου. Όχι απλά τη βρήκα, αλλά μπορώ να πω επιτέλους αλληλούια. Εδώ μιλάμε για μια πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ. Αν θέλετε κι εσείς να μάθετε περισσότερα, μπείτε τώρα κιόλας στο dei.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Ζωή.
8: Καλημέρα.
9: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
8: Ευχαριστώ πολύ.
9: Ξέρεις τι κέρδισες?
8: Μια τραπεζαρία κήπη για το καινούργιο μου σπίτι.
9: Καινούργιο σπίτι ακούω. Καλορίζικο Ζωή μας.
8: Ευχαριστώ.
9: Εγώ θα σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες στον Happy διαγωνισμό.
8: Ωραία,
9: που δεν σταματάει ποτέ. Καλό καλοκαίρι, Ζωή μας. Να είσαι πάντα Happy 104. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
6: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο Happy.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η ελευσίνα ακούει χάτι.
1: Είμαι πολλές ώρες στο τιμόνι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Τσούβι 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Τι ωραία να πηγαίνεις για μπάνιο Σάββατο τον Ιούλιο.
2: Μάκη! Από εδώ τα πάτε!
1: Φίτουρα χάμερ!
2: Ξαπλώστρα 30 ευρώ!
1: Κλάψα!
2: Φίλε, μείνε πάρα πολύ να φίλε, την ομπρέλα σου δεν μπορεί να την αφήσει. Δεν μπορεί να κάνει τη δικιά σου. Δεν μπορεί να βάλει τη δικιά μου ομπρέλα. Σε παρακαλώ, κάνε λίγο πιο εκεί.
1: Δεν μπορούμε λίγο να ηρεμήσουμε, ρε παιδί.
2: Σε φίλε, δεν είδε τι έκανε στο παιδί μου. Έχει παιδιά, όχι. Δεν βούλεσαι τότε. Γιατί. Τι, παίζει ρόλο να έχω παιδιά.
3: Έχετε παραγγείλει όλοι, με πληρώνετε γιατί παραδίδω.
2: Τι λαγοκέφαλο, όλοι έξω, όλοι έξω.
0: Καλό καλοκαίρι, Happy 104. Μια χαρά!
4: Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο day.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
7: Σοφία και Βάσια,
6: μία κουκέτα
7: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
8: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
9: Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Who am I to disagree? Non-stop. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούει χάτι.
1: Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: ημέρα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
8: Ο Κώστας έγινε happy αφού απέκτησε μετά από κλήρωση μια 200 ευρώ επιταγή για σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει δώρο σε μια οικογένεια.
9: Ευχαριστώ. Happy.
8: Ο happy διαγωνισμός όμως δεν ζεσταίνει μόνο τις καρδιές σας αλλά και τα σπίτια σας, μιας και η Λουκία ζήτησε και κέρδισε ένα θερμοπομπό.
10: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και η Έφη έναν αφιγραντήρα.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: η Ηλιούπολη. Ακούει χάθη.
1: Εντάξει, παιδιά, ο σταθμός σας θα σπάει. Δεν τον αλλάζω.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: Χανιά, ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα, μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμέα και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμέα και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
3: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δίχο με μπογιά.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Ζωή.
5: Καλημέρα.
6: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ξέρεις τι κέρδισες?
5: Μια τραπεζαριακή του για το καινούργιο μου σπίτι.
6: Καινούργιο σπίτι ακούω. Καλορίζικο ζωή μας.
5: Ευχαριστώ.
6: Εγώ θα σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες στον Happy διαγωνισμό.
5: Ωραία,
6: που δεν σταματάει ποτέ. Καλό καλοκαίρι ζωή μας. Να είσαι πάντα Happy 104. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Ο κεραμικός ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα κάθε μέρα και έχω να πω Χάπι όλη μέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Καλυθέα, ακούει χάπι.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Living in my dream. Non-stop Happy 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
7: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: που ή χάπι.
1: Ακούω χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Στέλιο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: η Κυψέλη ακούει χάπι.
1: Είμαστε χάπι γιατί ακούμε χάπι όλη μέρα, όλη νύχτα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: το λαγονίσι, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ξέρεις τι κέρδισες?
1: Μια τραπεζαρία κήπη για το καινούργιο μου σπίτι.
2: Καινούργιο σπίτι ακούω. Καλορίζικο Ζωή μας.
1: Ευχαριστώ.
2: Εγώ θα σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες στον Happy διαγωνισμό.
1: Ωραία,
2: που δεν σταματάει ποτέ. Καλό καλοκαίρι, Ζωή μας. Να είσαι πάντα Happy 104. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Ιωνία. Ακούει χάπι.
1: Όπως και να έχεις, σας αγαπώ και ευχαριστώ για τη διασκέδαση και τις αναμνήσεις.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.
4: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: 104. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Happy διαγωνισμός και εδώ.

0: τύπη. Πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο Φάλιρο ακούει χάπι.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά χάπι είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Because I gotta have faith.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Χάπι.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά, με τα παιδιά μου, με του φίλου μου. Πάντα Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ξέρεις τι κέρδισες?
1: Μια τραπεζαριακή για το καινούργιο μου σπίτι.
2: Καινούργιο σπίτι ακούω. Καλορίζικο, Ζωή μας.
1: Ευχαριστώ.
2: Εγώ θα σου πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες στον Happy διαγωνισμό.
1: Ωραία,
2: που δεν σταματάει ποτέ. Καλό καλοκαίρι, Ζωή μας. Να είσαι πάντα Happy 104. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Είπε Ανία, ακούει Happy.
1: Με το Happy Radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Παγκράτη, ακούει χάπι.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ χάπι. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
2: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 94.
1: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.